τζαμπούλα τα φάρακα. Τάζα κουρίζα λάγαγε, τάζο κολουάνιε, εσύ και φασάμ τούντρα τα ράνακα. Τζίντζου κουτσάρα, σαν η αντρουζάν.

όλα τα φάρκα. Τάζα κουρίζα λάγε, τάζα κολουάνιε, σι και φασάμ τούντρα τα ράνακα. Τζίντζου κουτσάρα, ζάνι αντροζάν.